Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Mick Jagger. Επίσης το 1968 οι Jackson 5 υπέγραψαν συμβόλαιο με τη σχογραφική εταιρεία Motown. Ακόμα το 2001 ο Paul McCartney και η Heather Mills ανακοίνωσαν τους αραβώνες τους. Και τέλος, σαν σήμερα το 1992 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Mary Wells, την οποία και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι My Guy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάρτιο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Motown.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 6,

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Mick Jagger. Επίσης το 1968 οι Jackson 5 υπέγραψαν συμβόλαιο με τη σχογραφική εταιρεία Motown. Ακόμα το 2001 ο Paul McCartney και η Heather Mills ανακοίνωσαν τους αραβώνες τους. Και τέλος, σαν σήμερα το 1992 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Mary Wells, την οποία και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι My Guy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάρτιο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Motown.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM

Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 5. Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Mick Jagger. Επίσης το 1968 οι Jackson 5 υπέγραψαν συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Motown. Ακόμα το 2001 ο Paul McCartney και η Heather Mills ανακοίνωσαν τους αραβώνες τους. Και τέλος, σαν σήμερα το 1992 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Mary Wells, την οποία και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι My Guy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάρτιο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Motown.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Mick Jagger. Επίσης το 1968 οι Jackson 5 υπέγραψαν συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Motown. Ακόμα το 2001 ο Paul McCartney και η Heather Mills ανακοίνωσαν τους αραβώνες τους. Και τέλος, σαν σήμερα το 1992 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Mary Wells, την οποία και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι My Guy. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Μάρτιο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Motown.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Click FM 93. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: και 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.
2: Under the blue sky.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλώς είναι και ας άργησε.
2: Δεν άργησα μόνο εγώ. Έχουν αργήσει και οι διακοπές. Τελειώνει ο Ιούλιος. Δεν ξέρω πώς θα το τοποθετήσουμε αυτό στη ζωή μας.
1: Αυτό που λες δεν το έχεις σκεφτεί καλά, γιατί αν το συνειδητοποιούσες, δεν θα ήσουν εδώ, αγάπη μου.
2: Θα ήθελες.
1: Τώρα θα μου πεις, μήπως είσαι εδώ. Δεν είσαι. Για να λέμε τώρα και στο στραβού το δίκιο, δεν είσαι.
2: Έχω πει, κάθε μέρα παρκάραβα τραχοπέδιλα απ' έξω.
1: Λοιπόν, έχουμε και ανθρώπους που μας ακούνε όμως, έτσι. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, και σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου, τελευταία Δευτέρα του Ιούλη. Και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας πάντα με το δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Να μην τα λέμε αυτά, είναι λοιπόν, ευκόλως εννοούμενα.
1: Φύγαμε.

0: Να σου πω.
1: Πες μου.
0: Η κοπελίτσα, πέραν το ότι είναι superstar,
1: και
0: τέλος πάντων είναι, ρε παιδί μου, και ταλεντάρα. Τώρα εντάξει, μη λέμε χαζομάρες.
1: Δεν την αγαπώ τη μουσικήτσα, αλλά ότι είναι ταλεντάρα είναι.
0: Κοίτα, αν την αγαπούσες, εγώ κάπως θα.
1: Δεν θα με έκανες παρέα.
0: Είναι όμως ο λίγον και καβαλημένη, έτσι. Το να λέει τώρα, παιδιά, η Taylor Swift ότι ακολουθούσε κατά γράμμα το πρότυπό της που ήταν η Liz Taylor.
1: Αυτό είναι, Taylor με Taylor.
0: Στο Vanity Fair, ο κύριος Dean Mendelsohn, ο οποίος είναι συνδιαχειριστής της περιουσίας της Taylor και ήταν και το δεξί χέρι της μακαρίτισσας από το 90 μέχρι το θάνατό της το 2011, επιβεβαιώνει, παρακαλώ πάρα πολύ, ότι η Swift ακολούθησε πιστά το εγχειρίδιο της μυθικής ηθοποιού τόσο στον έρωτα, εδώ τώρα... Να, κάποιοι άλλοι να τα ακούνε αυτά, έτσι.
1: Όταν λέμε στον έρωτα.
0: Άντεντε, όσο και στη διαχείριση της διασημότητας.
1: Αυτό να το δεχτώ ότι το κάνει καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά ο έρωτας, η άλλη είχε παντρευτεί συγχωρεμένη 20 χρονών, ήταν ο
0: πρώτος. Κάτσε, ρε παιδί μου, έχει και επίλογο η ιστορία όλη. Αυτό φαίνεται και στο Life of a Showgirl, όπου είχε, αν θυμάσαι, έχει αφιερώσει ένα τραγούδι στην Elizabeth Taylor.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Πού το θυμάσαι, αφού εσύ δεν ακούς, λες?
1: Δεν ακούω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διαβάζω.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Και ξεκινάμε μια ερώτηση που έχει στοιχειώσει και τις δύο γυναίκες. Ο έρωτας μπορεί να κρατήσει για πάντα.
1: Και γιατί, να τις απαντήσω εγώ αν έχει πρόβλημα. Όχι.
0: Okay. Και μάλιστα ο γιος της Taylor, ο Christopher Wilding, είχε δηλώσει στον Guardian ότι η Swift είναι η μόνη σύγχρονη στάρ που του θυμίζει το ελεύθερο γενναίο πνεύμα της μητέρας του, της Liz Taylor.
1: Τρίζουν, εντάξει, τρίζουν.
0: Λοιπόν, και τώρα έρχομαι και σε ρωτάω αυτού που είχες απορία.
1: Για πες.
0: Αν είναι πρότυπό της η κυρία με 8 γάμους.
1: Ναι. Έχει αργήσει.
0: Ο Τράβης.
1: Έχει... Ας τον Τράβης. Έχει αργήσει.
0: Τραβιέται.
1: Τραβιέται ο Τράβης.
0: Ψάχνεται.
1: Κανονικά όμως.
0: Από το μέτωπο και πάνω.
1: Αν όμως εσύ θέλεις να μην ψαχτούμε, εμείς, έχω μια πολύ καλή πρόταση.
0: Για πες.
1: Διότι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία είναι οι σχολές Α, προσφέρουν όχι μόνο ολοκληρωμένα προγράμματα, όχι μόνο κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία, αλλά και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, φίλε μου.
0: Τι λένε, φίλε.
1: Εδώ να μας πει η Elizabeth Taylor τι έχει να καταθέσει.
0: Εσύ και άλλα 5 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Εντάξει, έχεις δίκιο όμως. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα κάνοντας και ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Ναι,
0: πάμε.

0: Ωραία ιδέα είχες.
1: Είχα ωραία ιδέα και είναι και πολύ χρήσιμη.
0: Ωραία ιδέα.
1: Γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότεροι αποφασίζουν και καλά κάνουν για μένα.
0: Ναι.
1: Έτσι να κάνουν διακοπές κάμπινγκ. Και επειδή είναι ο μήνας των διακοπών.
0: Έχεις κάνει κάμπινγκ εσύ ποτέ?
1: Αμέ, πολλές φορές.
0: Παλιά κι εγώ.
1: Ναι. Όχι πρόσφατα, αλλά ναι. Πραγματικά. Εξαρτάται τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται και από το μέρος ή τέλος πάντων το κάμπινγκ που θα διαλέξει.
0: Α, μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάμπινγκ πάρα πολλά στην Ελλάδα που είναι πέντε αστέρων.
0: Και οργανωμένα.
1: Τώρα και είναι και κάποια άλλα τέλος πάντων που έχουν
0: στη
1: λήψεις,
0: ζούλα, ναι. Τι εννοείς?
1: Λοιπόν, θα δώσουμε tips όλη αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας φυσικά από την σκηνή.
0: Βέβαια.
1: Παιδιά, προσέξτε. Στη χωρητικότητα που αναγράφετε δεν υπολογίζονται οι αποσκευές. Επομένως, υπολογίστε χώρο για άλλο ένα άτομο. Δηλαδή, αν είστε δύο.
0: Ναι. Θέλεις για τρεις.
1: Ναι, θέλεις σκηνή τριών ατόμων.
0: Αν είσαι ένας, πάλι για τρεις θες.
1: Αν είσαι ένας, δεν ξέρω, ψάχνεσαι.
0: Όχι, θες πάλι για τρεις, γιατί μπορεί να γίνεις δύο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ηγκόμενο. Πάμε παρακάτω. Για πες, τι άλλο λέει.
0: Επίσης, καλό είναι να προτιμήσουμε τύπου ιγκλού. Τέτοια είχα κι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Παλιά, γιατί στείνεται εύκολα, γεγονός είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι και αδιάβροχη.
1: Μάλιστα.
0: Τύπου. Επίσης, όσο περισσότερα πασαλάκια έχει, τόσο το καλύτερο για να μην τη σηκώνει τα καλοκαιρινά μελιτέμια, ειδικά όταν πηγαίνεις λίγο στο ελεύθερο κάμπινγκ που είναι μέσα στην άμμο.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα, πασαλάκια στην άμμο με πρόλαβες. Παιδιά, δεν παίζει.
0: Δεν παίζει, όχι.
1: Βρείτε τέλος πάντων λίγο πιο στέρεο έδαφος. Χωματάκι, ας πούμε.
0: Ούτε με τις πέτρες και τα βότσαλα.
1: Έτσι. Δεν παίζει.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8.30. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχουμε ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα.
1: Μιλάμε, ξέρω, έχει πάρει κόσμος τηλέφωνο.
0: Έτσι, μπράβο. Ξέρω ότι αυτό το οποίο τέλος πάντων έχουμε για τη συνέχεια και το έχουμε και αυτή την εβδομάδα είναι, λέει, ποια χρώματα, η άβρα μάλλον, ναι, των διάφορων ζωδίων. Τι χρώμα έχει, ρε παιδί μου.
1: Να ξέρουμε να φυλαγόμαστε.
0: Ναι. Ξέρεις κανένα ζυγό?
1: Ξέρω πολλούς.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι η άβρα του?
1: Όχι, γιατί αν την ήξερα θα είχα φύγει.
0: Είναι πρασινογάλαζο,
1: λέει. Αυτά είναι.
0: Σαν τα νερά του Ιωνίου Πελάγου. Ελάτε, καλέ, θα κλάψω. Για πες.
1: Βόηθαμε. Λοιπόν, ο ζυγός χαρακτηρίζεται, ναι, από την αρμονία που επιδιώκει στη ζωή του. Από το καλό του γούστο, ναι, έχει καλό συνδυασμό σκέψεων, ναι, έχει ηρεμία, λέμε τώρα.
0: Okay.
1: Που θυμίζει το θαλασσινό νερό πάνω στην κατάλευκη άμμου. Ναι. Ηλία, πολύ του αγαπά του ζυγού, έτσι.
0: Του ζηλεύω, να σου πω.
1: Ίσως να έχει και την πιο όμορφη άβρα από όλα τα ζώδια.
0: Ο ζυγός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά,
0: ναι,
1: μη ρωτήσει ένα ζυγό,
0: mm-hmm,
1: τι πιστεύει, ποια είναι, mm-hmm, η άποψή του.
0: Μάλιστα.
1: Θα αργήσει πάρα πολύ να σου απαντήσει.
0: Εδώ...
1: Διότι το πάμε δεξά, το πάμε αριστερά.
0: Εδώ τα κρυάρια νικάμε. Αγάπη
1: κατά
0: μου. Τι να τα κάνω τα πρασινογάλαζα νερά. Αν σε ρωτήσω, με συγχωρείς πάρα πολύ, ποια είναι η γνώμη σου, ας πούμε, για την εκπομπή. Και αρχίσει και λέει, πριν από 2,5 χρόνια, όταν είχε ξεκινήσει, πραγματικά προσπαθούσα να αναλύσω το περιεχόμενο. Άσε μας.
1: Εγώ σου πω καλύτερο. Ρώτα ζυγό, τι θες να φάμε.
0: Νηστικός.
1: Νηστικός χαλαρά.
0: Οκ. Okay.

0: Καλώς είναι και ας άργησε. Δεν θέλουμε, παιδιά, δεν θέλουμε άλλο.
1: Δεν θέλουμε άλλο.
0: Δεν θέλουμε άλλο. Εγώ σταματάω τέλος πάντων να μεταδίδω. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ, δηλαδή.
1: Διάβασα πριν από μερικές μέρες ότι έρχονται στο Βενιζέλος 5.000 πτήσεις την μέρα, έτσι.
0: Ναι, αλλά έχουν και κάποιες καθυστερήσεις 63%, γιατί λέει τα συστήματα δεν δουλεύουν και τόσο καλά. Το είπαμε, το ξεχάσαμε. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτά, δύο στάρ μεγάλες.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα. Η μία δε 3-4 γενιές μαζί.
0: Ναι.
1: Η Kate Hudson που πηγαίνει σταθερά στη Σκιάθο κάθε χρόνο, είναι και τα παιδιά της.
0: Νομίζω έχει σπίτι αυτή.
1: Έχει σπίτι η μαμά της, η Goldie Hawn.
0: Ναι, ναι.
1: Και η Goldie Hawn και ο Kate Russell μιλούσα μαζί την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ήρθε και η Kate Hudson μαζί με τα δύο πιτσιρίκια της, το 14χρονο Bingham και την 7χρονη Rani, για όποιον ενδιαφέρεται να τους φωνάξει στην παραλία μήπως γυρίσουν.
0: Okay.
1: Και άλλη μία η οποία μας προτίμησε έτσι old money οι περιοχές.
0: Οπα.
1: Πήγε στην Ήδρα.
0: Οπα.
1: Και μετά πήγε Μύκονος.
0: Ναι.
1: Ναι, όπου τσάκισε, όπου βρήκε ταβέρνα με ψάρι έκατσε.
0: Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Η Ρίτα Ώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ήρθε μόνη της.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι να λέμε και τα μαναφούκια, δεν ήταν ο σύζυγος μαζί.
0: Ναι, τώρα στη Μύκονο, αγάπη μου, με το σύζυγο. Πόσα χρόνια είναι μαζί.
1: Δεν είναι και πολλά χρόνια μαζί.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι, αλλά αυτοί δεν χρειάζονται να είναι. Βαριούνται γρήγορα.
0: Φαντάζεσαι να τρώει στην ταβέρνα και να ακούει γύρω-γύρω, ας πούμε, τα πιτσιρίκια. Μαμά, τι ώρα είναι! Τι ώρα είναι, μαμά!
1: Άμα τα ακούει, φεύγει. Πάει στην επόμενη. Αυτό θέλω να σου πω. Εάν όμως εσύ δεν θες να πηγαίνεις από σχολή σε σχολή και θες να μείνεις σε μία.
0: Μάλιστα.
1: Σωστός, ωραίος. Με το πτυχίο σου.
0: Ξέρεις ότι είμαι σταθερός.
1: Έτσι. Θα πας σε ανώτερες χώρες Α για μακιγιάζ, για κομμωτική και για σχέδιο μόδας. Όπως βλέπεις, έχω κουστούμι.

0: Έτσι.
1: Μια χαρά τα λες. Για πες.
0: Και μπορούμε να κάνουμε εγγραφή σήμερα όσοι και όσες ενδιαφερόμαστε στο 210-41-20-714.
1: Μάλιστα.
0: Το 210-52-79-500.
1: Ή. Πιάσε κόκκινο. www.eekalpha.gr. That's it, παιδιά, τα μάθατε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι.
0: Καλό σας βρίσκω και καλή εβδομάδα.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή παιδιά. Το κλίμα δαγκώνει, βλέπετε τι γίνεται. Φτου μακριά από μας, πραγματικά. Αυτό το καλοκαίρι, okay, πρέπει να προσέχουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά όχι μόνο, για πες.
0: Σήμερα σας έχω μια ευχάριστη είδηση. Έτσι να ξεκινήσει η εβδομάδα αισιόδοξα. Ένα πτηνό το οποίο θεωρούνταν χαμένο μέχρι πρόσφατα ανακαλύφθηκε εκ νέου σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ινδονησίας. Ο λόγος για τον παπαγάλο Blue-fronted Lorikeet που συναντάται αποκλειστικά στο νησί Μπούρου της Ινδονησίας. Ο συγκεκριμένος παπαγάλος είχε καταγραφεί για πρώτη φορά την δεκαετία του 1920, ενώ η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν το 2014, όταν φωτογραφήθηκε από έναν παρατηρητή πουλιών. Έκτοτε το πτηνό παρέμενε χαμένο. Αυτό όμως άλλαξε τον Απρίλιο του 2026, όταν περιβαλλοντολόγοι που έκαναν πεζοπορία στο όρος Καπαλατμάδα του νησιού Μπούρου εντόπισαν ξανά το είδος και το φωτογράφησαν. Όταν είδαμε τον παπαγάλο, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, είπε ένας από τους περιβαλλοντολόγους που ανακάλυψε ξανά το πτηνό, μιλώντας στο επιστημονικό περιοδικό Smithsonian. Ενώ ο παπαγάλος ευδοκιμεί σε μια σχετικά δυσπρόσιτη περιοχή στο όρος Καπαλατμάδα, απειλείται με εξαφάνιση λόγω της αποψήλωσης των δασών. Χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια και δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να προστατευθεί ο βιότοπος αυτού του απίστευτου πτηνού, δήλωσε ο Τβία Αγκουστίνα, περιβαλλοντολόγος στην οργάνωση Κονσερβάση Κακατούα Ινδονήσια. Η είδηση έρχεται από το News Bomb.
1: Τώρα να σου κάνω λίγο το κομμάτι το υπέροχο για άλλη μια φορά, να σου το κάνω λίγο κάπως. Είπες ότι δάκρυσε η τάδε που
0: ο
1: είδε.
0: Ο περιβαλλοντολόγος.
1: Που είδε τον παπαγάλο,
0: ναι, ναι.
1: Ρε παιδιά, λέτε και ο Ρονάλντο να είδε παπαγάλο και έβαλε τα κλάματα. Όχι,

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή, τόση ώρα που είμαστε εδώ,
1: ναι,
0: έτσι, δεν έχεις σκεφτεί, ρε παιδί μου.
1: Καλά, ότι... εγώ γενικά δεν έχω σκεφτεί, αλλά ναι, για πες.
0: Ότι εσύ σε αυτό το στούντιο.
1: Ναι.
0: Το ευχαριστιέσαι μεν.
1: Το ευχαριστιέμαι.
0: Αλλά που θα ήθελες να είσαι τώρα, για πες.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μια παραλία.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σικιά.
0: Σικιά, ποια από όλες.
1: Κορινθίας.
0: Α, εντάξει. Οικονομικά τη βγάζει. Φινιάρικο.
1: Εμένα το βασικό μου κομμάτι είναι να φτάνει το βαλάντιο. Κατάλαβε η μου.
0: Το βαλάντιο, μάλιστα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να ήμουν πάρο.
1: Πάρο.
0: Ναι, ρε. Σε ένα σπιτάκι έτσι δίπλα στην παραλία.
1: Ναι.
0: Να έχω και ένα μπλε τραπεζάκι.
1: Mm.
0: Να έχω και έναν ελληνικό επάνω.
1: Ναι.
0: Και να έχω θέα. Τη θάλασσα, ό,τι περπατάει γύρω από τη θάλασσα.
1: Καλά, κάνε μια ώρα εκπομπή ακόμα. Και μετά πάμε.
0: Τι κακιά, Θεέ μου. Λοιπόν, παιδιά, δεύτερη ώρα, 2 σεντιμή το ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Τα όνειρα τέλος, πάμε στην πραγματικότητα.

0: Λοιπόν,
1: σαν σήμερα.
0: Ήταν τόσο παλιά.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Έλα, ρε,
1: δεν ταλαιπωρούνται οι γενιές τώρα πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε το 1922, έχουν εισαγωγικές εξετάσεις.
0: Είχαν θεσπιστεί για πρώτη φορά εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια.
1: Μάλιστα.
0: Στο Πανεπιστήμιο 1 ήταν.
1: Στο Πανεπιστήμιο 1 ήταν. Ναι. Και θεσπίστηκαν το 1922 και το 1924
0: ναι.
1: Έγιναν μόνο στη φυσικομαθηματική σχολή,
0: ναι.
1: Γιατί ήταν θετική επιστήμη.
0: Ναι.
1: Και από το 1926 και μετά μπήκαν όλες οι υπόλοιπες σχολές.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Όποιον θέλουν να κατηγορήσουν όλα τα παιδιά του κόσμου εδώ στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, στο εκεί. Νόμο του 1922 τους παραπέμπω.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Τώρα, επειδή μιλάς για σπουδές.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σου πω ότι είναι ένα επάγγελμα, λειτουργήμα το λέω εγώ,
1: ναι.
0: Που έχει να κάνει με πιτσίρικια.
1: Α, αυτά είναι.
0: Μικρά, μωρά, βρέφη και τα λοιπά που χρειάζονται δίπλα τους ανθρώπους που να ξέρουν, όπως ένα βοηθό βρεφονιπιοκόμων, ας πούμε.
1: Και με εξειδίκευση. Για τις σχολές Α μιλάς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείτε να εξασφαλίσετε και οικονομικά, μάλλον προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας, καλώντας στο
1: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
0: 2-10-41-20-7-14 για τον Πειραιά.
1: Ή το γνωστό με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Ή άλλο δεν έχει μουσική.

0: Εντάξει, τώρα αυτό να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, το σουξέ.
0: Σ' αρέσει,
1: Το σουξέ το αρέσει μόνο σε μένα.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Τι θα φάμε απόψε?
1: Απόψε θα φάμε από τις εξαιρετικές συνταγές που διαλέγει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr. Πατάτες με αυγά βραστά.
0: Πατάτες τι?
1: Βραστές.
0: Καλά.
1: Δεν σ' αρέσουν οι βραστές πατάτες?
0: Εντάξει, ρε.
1: Εξίσου νόστιμο γίνεται και με ψητές. Σε περίπτωση που σε ενδιαφέρει.
0: Αυτό μου αρέσει.
1: Και έχουμε πατατούλες που έχουν μείνει καθ' οποιανδήποτε μορφή.
0: Μάλιστα.
1: Αυγό βραστό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε πληθυντικό. Αυγά βραστά.
0: Πολλά.
1: Μουστάρδα. Την ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, δεν τη βάζουμε έτσι,
0: ναι.
1: Δεν είμαστε γέννηδες,
0: ναι.
1: Και ψιλοκομμένο μαϊντανό,
0: ναι.
1: Το ανακατεύεις όλο αυτό,
0: ναι.
1: Παίρνεις και μια μπύρα
0: και την εξαφανίζεις.
1: Και την εξαφανίζεις.
0: Α, αυτά είναι,
1: και τα δύο.
0: Ωραία λύση για απόψε.
1: Έτσι, ναι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχουμε πει για το τι σκηνή τέλος πάντων μπορείτε να διαλέξετε και πρέπει να διαλέξετε αν πάτε κάμπινγκ. Έχουμε πει διάφορα πράγματα που πρέπει να προσέχετε ή πού να περάσετε πολύ όμορφα αυτό το καλοκαίρι. Όμως εμείς θα επιμείνουμε στη συμπεριφορά μας στην παραλία.
1: Έτσι. Και όχι μόνο τη δική μας, και αλλά επειδή, και για το σκυλάκι μας.
0: Επειδή λοιπόν εσύ είσαι σκυλομαμά.
1: Είμαι.
0: Εδώ μας λένε το do είναι. Δηλαδή αυτό που μπορείς να
1: που
0: κάνεις.
1: Μπορούμε να κάνουμε, όχι το ντου που ναι, κάνω εγώ με το σκυλί.
0: Άλλο. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι, λέει, αν έχεις σκύλο, ξέρεις ήδη ότι λατρεύει το μπάνιο.
1: Ισχύει. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Φέρ το μαζί στην παραλία, αλλά υπό όρους.
1: Ναι.
0: Να μην είναι γεμάτη.
1: Αυτό είναι γεγονός και για το σκυλί, όχι μόνο για τους ανθρώπους.
0: Να μην έχει πολλές οικογένειες με μικρά παιδάκια.
1: Άμα βρεις τέτοια παραλία, πες μου.
0: Ο σκύλος σου είναι επικίνδυνος. Αλλά επειδή θα δημιουργήσει αναστάτωση.
1: Δεν μπορεί και να μην είναι επικίνδυνος.
0: Όχι επειδή ο σκύλος σου είναι επικίνδυνος, ναι, σωστό. Αλλά επειδή θα δημιουργήσει η αναστάτωση.
1: Ναι.
0: Και να τον έχεις πάντα υπό την επιτήρησή σου. Πώς έχεις, ρε παιδί μου,
1: εγώ
0: τον άντρα σου.
1: Θα συμφωνήσω. Υπό επιτήρηση.
0: Ναι, με το λουρί και το σκύλο μαζί.
1: Κοίταξε, εγώ έχω ένα λουρί. Ναι. Το βάζω στο σύζυγο. Ο σκύλος είναι λίγο πιο ελεύθερος, χαλαρός. Κατάλαβες.
0: Αυτό που δεν πρέπει να κάνετε, τι είναι.
1: Όταν δεν έχουμε σκύλο, να μην τον αφήνουμε χαλαρό, ακόμα και αν είναι μικρός όμως, που συμβαίνει πολύ στην παραλία. Σου λέει, έλα βρε παιδί μου, μισό κιλό σκυλί είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω ούτε άμμο να μου πετάει, ούτε να πατάει πάνω στα παπούτσια, mm-hmm. ούτε να τρομάζει τα παιδάκια.
0: Okay.
1: Και όσοι δεν έχουν σκυλί, mm-hmm. λίγο αυτό το bullying του μην έρχεστε με το σκύλο σας στην παραλία να σταματήσει. Είμαστε λίγο πιο πολιτισμένοι.
0: Ναι.
1: Περισσότερη, πώς να το πω τώρα, ζημιά βιολογική κάνουν τα παιδάκια μέσα στη θάλασσα παρά τα σκυλιά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, ναι. Λίγο να.
0: Το είπες κομψά.
1: Το είπα κομψά, πώς να το
0: πολύ
1: πω.
0: Πολύ περισσότερα παιδάκια, εντάξει, κατουράνε στη θάλασσα. Έτσι, αυτό δεν είναι.
1: Δεν σε ξέρω. Δεν με ξέρεις.
0: Εντάξει, μουσική, παιδιά, τι να κάνουμε εμείς.

0: 2-10-97-14 για Πειραιά.
1: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
0: Ή τελεία.
1: Ναι. www. Καλέ, πού είσαι?
0: Δεν ξέρω που είμαι, έφυγα. www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες.
1: Και αν έφυγες προηγουμένως, τώρα θα σε φύγω μια και καλή, γιατί μουσική ενότητα.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτή την εβδομάδα,
0: ναι,
1: τραγούδια. Τα οποία μέσα από το Spotify είναι σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunsets.
0: Φύγαμε από το καλοκαίρι, πήγαμε στα Αντιλινά. Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο, το λατρεύω πραγματικά.
0: Ναι.
1: Roxette, It Must Have Been Love.
0: Pretty Woman.
1: Η ταινία του Pretty Woman, όπου η Julia Roberts δεν θέλει και τα 3 χιλιάρικα και του λέει γεια σου.
0: Είναι. Φύγε, γεια σας, δεν σας θέλω.
1: Αυτό τώρα γιατί όμως? Γιατί έχει promising happy end. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, μπορεί να συμβαίνει χωρισμός,
0: ναι,
1: αλλά πού ξέρεις, ρε παιδί μου, μπορεί να τον δεις κάτω με την ομπρέλα σαν μπαστούνι.
0: Fun fact, κανονικά αυτό τέλος δεν είναι το πραγματικό, ήτανε να χωρίσουν.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, καλά έγινε.
0: Έπεσε και το τραγουδάκι.
1: Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε.

0: Άντε μωρά, στο χαρτομάντιλο κάτω τώρα. Άσε εσύ με τώρα, το κλάμα.
1: Άντε μωρά, ακριβώς διλινά τώρα και εσύ Pretty Woman. Πώς μου κλείνεις έτσι την εκπομπή, με καταστρέφεις.
0: Ροξέτ.
1: Πού θα πάω εγώ μετά.
0: Εντάξει. Κοίτα, δεν είναι συγκροτηματάρα.
1: Όχι.
0: Αλλά έχει γράψει ορισμένα πραγματάκια.
1: Είναι δύο-τρία τραγούδια.
0: Ναι.
1: Εδώ ακούμε και ακούμε. Να το κάνουμε θέμα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και όπως πάντα μαζί μας, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς, τώρα παντού, στο clickfmcos.gr.
2: Η ώρα στον Click 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Click 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

0: ωραία συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta, από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11:30. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2 στην τιμή του ενός.
6: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. I've seen the devil dance on set.

0: Η 93 είναι μία και μισή.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέξε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 3.
2: Σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta. Από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93. Μουσική.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta. Από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 6. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου και να ξέρετε ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα πριν πάρω το New Music Show και φύγω για διακοπές. Μεταξύ άλλων όμως σας έχω νέες κυκλοφορίες από BTS, Empire of the Sun και την dance διασκευή στο She Doesn't Mind που κερδίζει έδαφος στα Shazam Charts στην Ευρώπη. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο. RG και Paul Oakenfold στη νέα εκτέλεση του Resurrection.

τον Paul Oakenfold. Αυτό ήταν το Resurrection πρώτο για σήμερα στο New Music Show και πάτε τώρα στο νέο σίγκλ των BTS με τίτλο Normal από το πρόσφατο άλμπουμ τους Arirang. Μιλάει για το τι θεωρεί πλέον φυσιολογικό το συγκρότημα μέσα στη ζωή τους ως παγκόσμιοι superstars. Από τη μία η τεράστια επιτυχία, οι σκηνές, οι συναυλίες και η αποθέωση από εκατομμύρια fans, ενώ από την άλλη υπάρχουν οι στιγμές όταν τα φώτα σβήνουν. Οι στίχοι αγγίζουν την πραγματικότητα πίσω από την λάμψη της δημοσιότητας, παρουσιάζοντας τις σκέψεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Πρώτη νέα κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show. Can't resist.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. DJ Gocha, Jason Derulo και Melody στην μεγάλη πτυχία του καλοκαιριού Mi Chico. Και το παγκόσμιο κύπελο τελείωσε. Η Ισπανία αναδείχθηκε νικήτρια και η ζωή συνεχίζεται κανονικά πλέον. Πριν γίνουν όλα αυτά όμως, η FIFA αποφάσισε να κυκλοφορήσει άλλο ένα τραγούδι για το soundtrack του World Cup και αυτό είναι η συνεργασία των Empire of the Sun με τον Danny Ocean. Το Yego μιλά για την ενότητα και την ομορφιά που υπάρχουν πάντα και θέλει να στείλει το μήνυμα της ελπίδας και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στην τελευταία εβδομάδα παρουσίας μας εδώ πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές του Αυγούστου. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το track που θα ακούμε κάθε μέρα αυτήν την ώρα και είναι από τα αγαπημένα μας super καλοκαιρινό Adal και I Need Nobody. Και πάω τώρα στην Νατάσα Χάμιλτον, η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της EP. Για πρώτη φορά, το πρώην μέλος των Atomic Kitten επέτρεψε στον εαυτό της να βυθιστεί πλήρως στην δημιουργική διαδικασία. Κάθε στίχος, κάθε μελωδία, κάθε στοιχείο προήλθε από μια θέση ειλικρίνειας. Ήθελε να φτιάξει κάτι που να τη δείχνει που βρίσκεται τώρα, όχι το που ήταν παλιά. Από τα καλύτερα τραγούδια του EP είναι το pop hit Garden of Eden, που παρουσιάζει την κλασική εικονογραφία του πειρασμού στον παράδεισο. Έρχεται τώρα στο New Music.

Έκανε το πρώτο demo, έγινε το αγαπημένο του από τον δίσκο. Κυκλοφόρησε λοιπόν και μπήκε στο chart σε 50 χώρες όλο τον κόσμο, φτάνοντας στην κορυφή σε κράτη όπως Πορτογαλία και Κολομβία. Το track έδεσε στον Ενρίκε 3 Latin Grammy βραβεία ανάμεσά του στο Song of the Year. Είχε όμως και νομικά θέματα, καθώς ο περουβιανός τραγουδιστής Πέλο Νταμπρόσιο ανέφερε ότι αντέγραψε την εισαγωγή και το ρεφρέν από ένα τραγούδι του. Ωστόσο, απέστειλε την καταγγελία λίγους μήνες αργότερα, αφού οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε τίποτα αντιγραμμένο στους στίχους ούτε στο ρεφρέν. Το Bailando λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 5 φορές για Μαντένια στο Μεξικό και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242.

0: σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα Δευτέρα, τελευταία εβδομάδα live παρουσίας μας εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Όλο τον Αύγουστο θα ακούτε βέβαια εδώ τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από την Taylor Swift, ήταν το Opa Light και πατρός των Funk Tribu, έναν κολομπιανό παραγωγό που έκανε την εμφάνισή του με το Funky Tribu και από τότε έχει μετακομίσει από το υπνοδωμάτιό του σε stages όπως την Tomorrowland και του EDC Las Vegas. Το νέο του single Where Are You Taking Me είναι σε συνεργασία με τον Dilly Stone. Μπορεί ηχητικά το track να είναι στο γνώριμο ύφος του, φέρνει όμως ένα διαφορετικό συναισθηματικό ύφος, πιο ανήσυχο και με πολλή ένταση. Έρχεται τώρα στο

Jubel ήταν το Ocean House στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Όλη αυτή την τελευταία εβδομάδα παρουσίαση μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές θα έχουμε ρουμάνικες επιτυχίες από την χρυσή εποχή τότε στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Ο Αλεξάνδρου Ενάτσε ήταν ένας DJ από τη Ρουμανία που χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό όνομα Alexander Bass. Ξεκίνησε από ένα μικρό club το 2002 και σε μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε στα μεγαλύτερα venues της χώρας του. Το 2008 άρχισε να κάνει τις δικές του παραγωγές. Μπορεί να μην έφτιαξε πολλά τραγούδια, αλλά τα περισσότερα από αυτά ξεχώρισαν. Όπως το Privacy με τον Φρίσκο στα φωνητικά, που ήταν το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό hit του στην Ελλάδα. Αλήθεια.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Φοβερή ζέστη έξω, αλλά εγώ έχω τις μεγαλύτερες δροσερές επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από τον Dave και την Thames. Ήταν το Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 27 Ιουλίου 1983 η Madonna κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο το όνομά της. Ανέβηκε μέχρι το νούμερο 8 στην Αμερική, όπου εκεί έχει γίνει 5 φορές πλατινένιο, ενώ έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Πήρε καλές κριτικές ανάμεσά τους και από το Entertainment Weekly, που το 2008 το έβαλε στην 5η θέση με τους καλύτερους δίσκους των τελευταίων χρόνων. Από την πρώτη της δουλειά βγήκαν 5 singles συμπεριλαμβανομένου και του Holiday, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show, αφού και εμείς από την επόμενη εβδομάδα.

Roger Sanchez και Karen Harding, νέο single How Do We Say Goodbye. Και μπορεί όλοι να περιμένουν το τραγούδι τους να γίνει viral στο TikTok για να κάνουν επιτυχία, όμως το ραδιόφωνο έχει ακόμη τη δύναμη να δημιουργήσει hits. Ο Energy λοιπόν στη Γαλλία, ο κορυφαίος ευρωπαϊκός σταθμός, πρόσφατα ξεκίνησε να μεταδίδει το She Doesn't Mind του Riviera. Πρόκειται για ένα νέο παραγωγό που διασκεύασε το track του Sean Paul από το 2011. Από τη στιγμή που άρχισε να το παίζει, το track βρίσκεται ήδη στο Shazam Chart στη Γαλλία και από ό,τι φαίνεται θα εξαπλωθεί σε λίγο καιρό. Θυμηθείτε βέβαια που το ακούσατε πρώτοι, που αλλού εδώ στο New Music Show.

Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα Δευτέρα 28 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ραφαέλ και Gotta Be Cool. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Άουξο το 1967 η εταιρεία Capitol.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

0: δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.
1: Thank you.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Big FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις. Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Big FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta. Από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. I've seen the devil down sunset in every place.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta. Από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.